0: Εγώ δεν γίνει και του γάγατε πίσω. Κομί λάκο και μαλέ λίγη γάμια τένω δινιώνε. Δεν γίγα ράγα πως αλάκο. Τι ούμα είναι διότι κυνήγε. Κόλου παρτσίγα λόγω. Κόλου παρτσίγα δικτά πάνω γάι. Και εγώ αμπίπω με το μόγκο εμπαμμά. Το είναι με ένι μαβουάιτα στο μόγκο. Τι μου άμα εβάτα. Μόγκε. Υπάρχει που ήταν πως νητέμι. Ήταν ο μητσιόμι. Ήταν ο μητέν τσιμπο. Κόλια κόγα λάκο. Εγώ με λάκο έτσι κολλήρι και γιώ θα μπορεί να γίνει ρογιόνι με το κομπονιόμι για τον ανήμιο αρέτια. Ωα είναι το κομπονιόμι να είναι. Πήρε έτσι γουλίτα. Όχι πήρε έτσι γλώμι. Πάρε έτσι τώρα είναι το κόρα με το αγέρι. Μα γιουέ. Πάρε ρε. Θα με το αγέρι πέ. Ωα γλώμι το κοσαρικέ. Κομπά αγκτά το αγέρι. Ωραίο τέτοιο γάνα ανάκουα. Κομπά ρε και πτάγα ουρά που αλλά όπι πήγε. Το αγέρι. Κοί βλάκουε. Κόγκα λέει ότι εγώ είμαι εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, ό,τι γέρε, κύγα μου έτσι γουλί, ουλάνι μη γόπι, όχι γέρε, πυρίτσι, κάτι τεγάμι μου γέντρι όνο. Ήρω αίμα από το τάνα, ας είπε εγώ, σούμα πουά. Ό,τι γέρε και πάμε ρωτή γρίς, ελεπκούμε να μάτσο εγώ, κάτι ακούα. Ουλά με γάμα γονιόρι, ελεπκούμε να μάτσο, κάπου αρού, κάπου αρού, ναι, βαλή, ναι ρέξω την πι, είναι λί. Ναι ρέξω την πι, γάπα, γάτα, ναι ρέξω την πι, κόγα πουά, τε πιτσούν το τσιγουρά, τα γέντε πρέστα, εγώ κονιόρου μου απρόβλημα, μπορεί το πάρω έτσι κοράλι πακάγορα. Βέστανι, κουά είναι να λέγα Βέστανι, αμούνο γερο τσουγανά μου ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, ότι είναι, στο ηγέρε και εγώ κουάνια, τα άνα τα νέα και πάνε γύρω. Να γύρω εγώ γύρω και μη γύρω να γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω. Μου είχε πω Οκτώβριο τότε, πάνω έναν τόσο λίγο τότε, γιατί μπορεί, όμως βίντε και μπορεί να βίντε. Να ρεβίνε βαρά εγώ βαρά, να ρεβίνε τα κόκκο πάνω και γουί. Λίγο κρινιά γάση, σωή τεκλή, όλοι μου είχε ρωγνή, μη κοιτά με σπιτιόνι. Αλλά να μάρε τι λέει, τα κέγε, τι είχε, τι είχε, λαπάει τι είναι, τι είχε, τα κέγε, μα μη πεχάρα, μου είχε κοντιά. Σω και να γαζό με, μπορεί να πάρει σου κόκκο, λέει, μην κοτάρνα λεγάδι, μου. Κι αγκάι. Αγω άκω πάγα ακτά και την ούπτω γιον μετά κοπάτα. Άκω πάγα ακτά την καλάκι. Άκω πάγα ακτά την κουάγα ουεγά. Τι είχα μάτσι ήγη. Πίτσο. Τι είχα νολόγκα από εδώ νολόγκα και η κοκακέ είναι τέτα ε. Και είπα ετά ε κουτόρκο. Άκη τέκιν τα βανιέξε το κύβι. Πώς δεν κύβι. Δεν μαγεί πάρτου. Κορδό του αγγέ πάει και παγότη. Άγε πάει εγκορά και πάει τίμι. Κάνε πρέτε κάμ.
1: Kongoi, amawala kagoyam kunyigis chero pa president kiret na pachibu bengaro net nata na papitabrane daiga ishagula chukanga tsukai tsambili county netu matini amejabu chukanga county chataja amejagir elgeyu marakwet kidogo tinga tinga gagirin sa taunen en sambili mwitawa guna toge patalogoyo gabe meta taunen en sambili muga bunu bomet lakini segea betugul kibagenga guna tana baraina nagararan guna pa media max wave download na nguna kaski bindi tangwitu le limite ta itindegi to media max wave mame bundle sa uchachang lakini subi program mechi lili gabe sangore na gararan we google play store nan go app store agesir media max wave inyoro kibindi shekya tak chagararan nen tos kai nam jige stock ne mite du get line go mai nam stock gi ga go na lunch ne ba 1500 goichi joro no 200 lunch ne ba 1500 goichi joro no 200 chita neta go shoga jil star 624 star 1 hash chita neta go to jil git star 624 star 1 hash inam jige lunch ne ngung nagararan ne ba silingi shek 1500 pangan geng du get namba genge daktare chap sarur
2: haram sa na bisho biamunya na
1: matenya ngal garibu
2: bwana kama mara mingi ngata tole kingat ke jang serga le lagi du magin get ke boi shega sa magin get ke tore te gai haram an gal ki gai ga ko go yanta gal sire sai police katak sire sai kala kala wat mu ol gala o katak sire lagu bip bip bip bip bip bip a ko jao ma mi gajare koi to baba jana le te gai ni baba jana te gai ne kamje ke te finga chit ku malal so tu bio bio le chu ara bruta te ko